Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου 1960. Μου φέρνει τους στίχους.

πρώτη φορά μου τραγούδισα και πρώτη φορά κατάλαβα ότι ο τραγουδιστής κάνει μια δύσκολη δουλειά.

0: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-36054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι ακούστηκε περισσότερο την περασμένη εβδομάδα στα ραδιόφωνα της ελληνικής επικράτειας που παίζουν ελληνική μουσική? Τα 20 καλύτερα ελληνικά τραγούδια από το 20 μέχρι το νούμερο 1 σε αυτή την εκπομπή. Εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής, καταγράψαμε τι παίχτηκε την 19η εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα στα ραδιόφωνα περίοδος 4 με 10 Μαΐου. Νούμερο 20. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούστε 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια 19η εβδομάδα του 2026. Περίοδος 4 με 10 Μαΐου. Νούμερο 17. Δεν γίνεται. Γιάννης Πλούταρχος.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
1: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-036-054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια 19η εβδομάδα του 2026. Περίοδος 4 με 10 Μαΐου. Νούμερο 15, Ιουλία Καλυμάνη, Next.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια 19η εβδομάδα του 2026. Περίοδος 4 με 10 Μαΐου. Ελαφρά πορεία προς τα κάτω, μιας και βγήκε νέο τραγούδι για την Άννα Βύση και την εξαίρεση στο νούμερο 12. Πιο πάνω θα δούμε και το Αιγαίο.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-036-054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
0: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ. Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. 19η εβδομάδα του 2026. Περίοδος 4 με 10 Μαΐου. Νούμερο 10. Αυτά τα χίλια. Νίκος Απέργης.

0: ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια 19η εβδομάδα του 2026, περίοδος 4 με 10 Μαΐου. 8η θέση, Δε μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να

Ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ. Νούμερο 7. Δεύτερο τραγούδι για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Στα 20 δημοφιλέστερα, όπου κι αν πας.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ώρα είναι 8:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 36 054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια 19η εβδομάδα του 2026. Περίοδος 4 με 10 Μαΐου. Πρώτη πεντάδα Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Όλες οι μέρες είναι Δευτέρα για τον Αντώνη Ρέμο στο νούμερο 4.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, 19η εβδομάδα του 2026, περίοδος 4 με 10 Μαΐου. Τρίτη θέση, Αναβίση, νέο τραγούδι, Αιγαίο.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Για πρώτη φορά νούμερο 1 ο λογαριασμός με την Κατερίνα Λιόλιου. Εδώ στα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Κορυφαίο τραγούδι για την 19η εβδομάδα του 2026. Αυτή είναι

άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σου εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής για την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!

0: Ανακαινίζεις. Φτιάχνεις το μπάνιο. Ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521-058-118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ρυθμός.
5: Ρυθμός. Ρυθμός.
6: Ρυθμός.
5: 96,8.
7: Σαν μια χόρδη που χτυπάει δυνατά μέσα στο στήθος σου, σαν άστρο που σβήνει και μια μελωδία

0: ώρα είναι 9. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας. Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
3: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
4: Bottles.
3: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
4: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
3: Bottles.
4: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
3: Bottles.
4: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
3: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 2521046890 και στο bottles.gr.
4: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
5: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
6: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.

0: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου, Kärcher και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης, στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάφιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
3: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
2: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic, μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, 10 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
5: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Είναι 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις? Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη.
7: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
7: Βεργίνας 159.

0: ώρα είναι 10:30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calphas Oil και Ifesto Oil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής και άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες
1: Eco Calphas Oil και Ifesto Oil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα, Θεμιστοκλέους 8 και 1η Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210-57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
4: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
5: Γιατί ρυθμό 96,8?
6: Γιατί εδώ ακούς αυτό?
7: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
6: Και αυτό
8: είναι η τρέλα μου ατού. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
6: Αλλά και αυτό.
9: Δεν είμαι αυτός που θέλει.
10: Δεν είμαι αυτός που θέλει. Δεν είμαι αυτός. Δεν είμαι αυτός.
11: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
12: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
14: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
15: Οικογένεια Τσακαλίδη.
14: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
15: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
14: Βεργίνας 159.

0: 11. Είναι μία προσφορά. Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
3: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
4: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-045-900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: Τώρα είναι 11.30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calphas Oil και Ifestos Oil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής και άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες
1: Eco Calphas Oil και Ifestos Oil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα. Θεμιστοκλέους 8 και 1 Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
4: Bottles.
3: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
4: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
3: Bottles.
4: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
3: Bottles.
4: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
3: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-46-890 και στο bottles.gr.
4: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
5: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
5: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
6: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.

ιστορίες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
3: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου, και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
6: Γιατί ρυθμό 96,8?
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
2: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίσουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάφιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
3: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
2: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή 10 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.

0: ώρα είναι 12:30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calfas Oil και Ifestos Oil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής και άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες
1: Eco Calfas Oil και Ifestos Oil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα. Θεμιστοκλέους 8 και 1 Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου, Kärcher και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
5: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
6: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
5: Και αυτό
7: είναι η τρέλα μου ατού.
5: Αλλά και αυτό.
8: Δεν είμαι αυτός που θέλει.
9: Δεν είμαι αυτός που θέλει. Δεν είμαι αυτός. Δεν είμαι αυτός.
8: Δεν είμαι αυτός που θέλει.
5: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
1: Σε καλύπτουμε.
0: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976. Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
3: Οικογένεια Τσακαλίδη.
2: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
3: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
2: Βεργίνας 159.

0: Τώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
1: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2 δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα. Σας.
6: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
7: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία.
8: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: και μισή. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου. Kärcher και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
5: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη.
5: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποίηματα.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
5: Βεργίνας 159.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: ώρα είναι δύο. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
7: Σε καλύπτουμε.
6: Κατεψυγμένα Βαράνου.
7: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
6: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
7: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
6: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

0: ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου και και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
4: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
3: Και αυτό
5: είναι η τρέλα μου, ατού του τη φυλάω του κόσμου αυτού.
3: Αλλά και αυτό.
6: Δεν είμαι αυτός που
7: δεν είμαι αυτός που
6: δεν
7: είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
6: Δεν είμαι αυτός που δεν.
3: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό. Tight.

0: Ενδέχνος αέρας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticbalkouros.gr.

0: ώρα είναι 3:30. Είναι μία προσφορά
1: κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

0: λέω σ' αγαπάω, βρε κουτό, θα στο πω πολλές φορές. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.
1: Είσαι ματζόρε, λαφρά μουσική.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.

Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25 21

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: σήμερα είναι 4:30. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
4: Και αυτό
6: είναι η τρέλα μου. Ατού τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
4: Αλλά και αυτό
7: δεν είμαι αυτός που
8: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
7: Δεν είμαι αυτός που
3: θες. Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας.
9: Ένδεχνος αέρας.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
1: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
10: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
11: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
12: Οικογένεια Τσακαλίδη.
11: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
12: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
11: Βεργίνας 159.

0: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου, Kärcher και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης, στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Thank you, Gordon.
1: Thank you very much.
2: If I stop for me, if I stop.

0: Ρυθμός. Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πήμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
0: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24,75 €.
1: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9,45 €.
0: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic μόνο 5,95 €.
1: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή 10,90 €.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
3: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν τον νου.

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

Αν τα δικά σου δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου, Kärcher και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης, στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
2: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: ώρα είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
2: Bottles.
3: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
2: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
3: Bottles.
2: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
3: Bottles.
2: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
3: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
2: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
4: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
4: Και αυτό
6: είναι η τρέλα μου. Ατού τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
4: Αλλά και αυτό
7: δεν είμαι αυτός που θες.
8: Δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
7: Δεν είμαι αυτός που θες.
4: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας.
9: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου. Kärcher και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
8: Γιατί Ρυθμό 96,8?
9: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα το χέρι ότι ζούμε μου.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της. Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
1: Bottles.
0: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
1: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
1: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
1: Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
1: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
3: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
2: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή 10 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Supermarket Γουτσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 35 800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
5: Πόσες φορές

θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέξω.

0: 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέχνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Η Kärcher έρχεται στη Δράμα για μια μεγάλη παρουσίαση εργαλείων την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Ελάτε να δείτε από κοντά όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας. Παρουσίαση ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μπαταρίας για κάθε ανάγκη καθαρισμού και εργασίας, εργαλεία κήπου μπαταρίας και οικιακές λύσεις. Μόνο για εκείνη την ημέρα, μοναδικές προσφορές σε όλα τα εργαλεία της Kärcher και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα για τους παρευρισκόμενους. Παρασκευή 29 Μαΐου. Kärcher και Χριστίδης. Κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον. Ανακαινίζεις. Φτιάχνεις το μπάνιο. Ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή moderno style από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: και...
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
2: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
1: Και αυτό.
3: Είναι η τρέλα μου αυτό. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτό.
1: Αλλά και αυτό.
4: Δεν είμαι αυτός που
5: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
1: Ένδεχνος αέρας. Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
6: Bottles.
1: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
6: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
1: Bottles.
6: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
1: Bottles.
6: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
1: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-46-890 και στο bottles.gr.
6: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγιζες καλά, όφελες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μου είχαν οργήματα, θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου τούτο και θα καθίσω μαζί σου.

0: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Με τη δική σας εμπιστοσύνη, συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Μαΐου.
0: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
1: Για το καθημερινό σας τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 9 ευρώ και 45 λεπτά.
0: Και για ανοιξιάτικη γλυκιά απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Magic μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη πλυντηρίου, Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή 10 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
3: Bottles.
2: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
3: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
2: Bottles.
3: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
2: Bottles.
3: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
2: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-46-890 και στο bottles.gr.
3: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521 057 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.